0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Ακυλάει στο

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έλα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πότε είναι ασφαλές, πότε είναι το δόκιμο διάστημα να γνωρίσεις τον επόμενο σύντροφο Α στα παιδιά σου, δηλαδή στη δική σου οικογένεια, και Β στην οικογένειά σου την πρώτη. Γονείς, μάνες κτλ.
0: Για λέγε τι λέει ο επιστήμονας για όλα αυτά.
1: Λοιπόν, η πρώτη γνωριμία πρέπει να γίνεται σε ένα ουδέτερο και χαλαρό πλαίσιο. Πάμε πρώτα στα παιδιά. Όχι ταξίδι, όχι διανεκτέλευση αμέσως. Ας ξεκινήσουμε για ένα πρώτο καφέ, ρε παιδί μου. Μην τη φέρεις τώρα την άλλη. Δηλαδή είσαι εσύ, Γιώργο, και προτιμάσαι να γνωρίσεις στο παιδί σου την επόμενη σου γυναίκα.
0: Να πάμε για μια γκαζόζα.
1: Να πάτε για μια γκαζόζα για ένα παγωτό. Μην τη φέρεις κατευθείαν και τη δίμο. Τι δείτε ξαφνικά να κοιμάται, τέλος πάντων. Σύντομη διάρκεια αρχικά και χωρίς πίεση, αυτό λέει ο επιστήμονας. Ενημερώνουμε τα παιδιά πριν και αναλόγως την ηλικία τους τι να περιμένουν. Γιατί κυρίως ξέρουν τα παιδιά τι έχουν να περιμένουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα παιδιά ξέρουν πολύ παραπάνω από αυτά που φανταζόμαστε εμείς.
1: Ζητάμε την γνώμη των παιδιών, παρόλο που εντάξει, δεν είναι εύκολο να είναι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Αφήνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς να νιώσουν ότι τα προδίδεις. Τα παιδιά έχουν ένστικτο, θέλουν να είναι προτεραιότητα. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε πώς νιώθει ο άλλος γονιός. Αν ο άλλος γονιός, δηλαδή η πρώην γυναίκα, η πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος
1: ναι. Ξέρεις ότι καίγεται για σένα. Καλό είναι αυτά να διατηρούνται κάποιες αποστάσεις. Εντάξει, γίνονται εκπτώσεις. Τι να πούμε, ο γονέας είναι διαρκής θυσίες.
0: Ωραία. Πάμε στην άλλη γνωριμία. Στη γνωριμία με το σόι.
1: Στην γνωριμία με το σόι, εδώ ο επιστήμονας λέει ότι θέλει 3 με 4 μήνες να είσαι σίγουρος, μη φέρνεις. Αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εύκολο από τα παιδιά. Γνωρίζεις, ξέρω εγώ, έναν φίλο. Ας πούμε, μου έχει τύχει να γνωρίσω και μια μητέρα στην πρώτη δεύτερη εβδομάδα, γιατί απλά εξυπηρετούσε η φάση.
0: Μάλιστα, υπάρχει τόπος εκεί που πρέπει να γίνει, δηλαδή να βάλει η μαμά ένα κατσικάκι στο φούρνο να φάμε όλοι μαζί Κυριακή μεσημέρι, ή δεν χρειάζεται?
1: Ωραίο να γνωρίζεις το σόι, βέβαια, όλο στο οικογενειακό τραπέζι, γιατί βλέπεις όλη την εξέλιξη των χαρακτήρων και μπορείς να προβλέψεις και το μέλλον, έτσι.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Πρώτη είδηση έρχεται από την Ιαπωνία. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ μπροστά. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα ανθρώπινο ψυγείο.
1: Παρακαλώ.
0: Βεβαίως, άκουσε τι γίνεται. Φαντάσου έναν αυτόματο πολιτή εκεί που παίρνει τα αναψυκτικά, τα γαριδάκια, τα μπατάκια. Mm-hmm. Αλλά αυτός δεν έχει μέσα όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά είναι κανονικά ένα ψυγείο που μπορείς να το ανοίξεις, να μπεις, να δροσιστείς έτσι στο βαρύ τον καύσωνα και να κρατήσεις μια θερμοκρασία κούκλα τέλεια, μια χαρά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα κουτί στο μέγεθος, ας πούμε, των αυτόματων πολιτών που μπαίνω εγώ και αράζω, αλλά δεν έχει γαριδάκια πατατάκια, οπότε δεν έχει κανένα νόημα προσωπικά για μένα. Μπαίνω και δροσίζομαι.
0: Εσένα το μυαλό σου είναι νοσοκυχρία, αλλά φαντάσου τώρα να έχει, να ήταν προσιτό, γιατί δυστυχώς είναι ακριβό το κόστος. Να ήταν προσιτό στο κάθε νοικοκυριό και να λες, πού είναι η γιαγιά και ο παππούς, τον έχω στο ψυγείο και τον δροσίζω, παιδί μου, άστον τώρα, είναι σε συντήρηση.
1: Ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά εδώ δεν είναι. Είναι ζωντανός ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το κουτί.
0: Καλά, περνάει τέλεια.
1: Κόστος αγοράς.
0: 9.400 δολάρια δεν είναι προσιτό. Βέβαια, άμα τσοντάρει όλη η οικογένεια, κάτι γίνεται, δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδί, να βάλουμε όλοι από 1.000 ευρώ να. Ή μπορείς να... Εγώ που είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα βάλουμε στην είσοδο ένα τέτοιο κουτί, θα δώσουμε όλοι από 1.000 όλα τα διαμερίσματα, να μπαίνουμε να αράζουμε τα απογεύματα.
0: Λοιπόν, τελικά τώρα μου βάλες πολλές ιδέες. Οι διαχειριστές έχω την εντύπωση ότι τα παίρνουν κανονικά, γι' αυτό έρχονται κάτι κοινόχρηστα.
1: Ευελόγιο!
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ Μυκόνου.
1: Λοιπόν, εθεάθη ένας γυμνός τουρίστας. Και πού εθεάθη, σε παρακαλώ πάρα πολύ? Στον κόμβο του Καραμαλή. Εκεί υπάρχει και μια πρωτομή. Αυτή βασικά είναι η είδηση.
0: Υπάρχει ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του θείου.
1: Βεβαίως. Εκεί λοιπόν ένας κούκλος δίμετρος με κοιλιακούς τουρίστας ξεγυμνώθηκε και άρχισε να ερωτοτροπεί με την πρωτομή. Ήτανε ανάφτρα, θα λέγαμε.
0: Πού είδες εσύ, ρε, ότι ήταν κούκλος με κοιλιακούς και δίμετρος?
1: Αστειεύεσαι, δεν είδα εγώ πρώτη το βίντεο? Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί τέτοια είδηση και να μην την πάρω εγώ πρώτη μάτι? Τι συζητάμε?
0: Φαντάζομαι τον μάζεψε η αστυνομία, ή γιατί Μύκονο αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Είσαι πάρα πολύ προχωρημένος. Τρεις αστυνομικοί σκάσανε και το μαζέψανε και φυσικά τον αφήσανε. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ήταν και πάμπλητος. Τώρα τι να τον οδήγησε, λες, και έβγαλε τα ρούχα
0: του? Δεν ξέρω, την έβρισκε με τον Καραμαλή. Αθυρόστομος πολύ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να ξέρεις. Δηλαδή, αν είχε το άγαλμα τώρα φωνή να μιλήσει, θα τον έπαιρνε και θα τον σήκωνε.
1: Θα τον έπαιρνε και θα τον σήκωνε. Μπορεί και να τον σήκωνε, γιατί ήταν με τον μικρό Καραμαλή έξω ο ίδιος.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε γαστρονομικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέ. Τελικά μπορείς να φας πόρτα και σε μπουφέ. Είναι θαύμα αυτό. Γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο, κυριολεκτικά με καβούρια, short ribs, αυτά τα πανάκριβα κρέατα, σούσι κτλ. Τα οποία είχε πάει αυτό σε ένα μπουφέ 42 δολαρίων που μπορείς να φας όσο θέλεις. Αλλά βγαίνει έξω ο καταστηματάρχης και λέει ότι Χριστιανέ μου, είπαμε ότι μπορείς να φας όσο θέλεις, αλλά εδώ συμπεριφέρεσαι λες και το μαγαζί σου χρωστάει λεφτά. Γι' αυτό πάρε πόδι και τα λέμε.
0: Αυτός ήταν δικός μου άνθρωπος. Ο μπουφές είναι η ιεροτελεστία. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Δεν θα φας 3-4 μέρες για να φας έναν πολύ ωραίο μπουφέ. Θα το πληρώσω και θα φάω όσο γουστάρω.
1: Έχει στρατηγική στο μπουφέ, δηλαδή ξεκινάς πρώτα, ας πούμε, από τις σαλάτες και τα τυριά και πας. Για πες μου.
0: Αυτή η ανοησία να πας σε μπουφέ και να φας σαλάτα. Πρέπει να ξεπεραστεί. Στο μπουφέ τρώμε αυτά που δεν έχουμε σπίτι μας, παιδιά. Δηλαδή, θα πάω σε ένα κινέζικο μπουφέ. Σπίτι μου έχω σαλατούλα. Δόξα το Θεώ, ένα μαρουλάκι, ένα αγκουράκι, μια ντομάτα, θα τη φάω. Δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls, δεν έχω noodles. Θα τα φάω μέχρι τελικής πτώσης. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο, στο Las Vegas.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτυχε μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πολύ υψηλός κινδύνος πύρκα για σήμερα, Πέμπτη, σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία. Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυράβλους οι Χούθη. Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ.
1: It's red. 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 23. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, επιτέλους πέμπτη. Δηλαδή το μικρό Σάββατο. Και αν δεν σου αρέσει επειδή με κοροϊδεύεις, προ-Παρασκευή, να το.
0: Ηρεμήσαμε λίγο με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη, ναι, ήδη το πρωί έχει ξεκινήσει ένα αεράκι τουλάχιστον εδώ μπροστά στα βόρεια προάστια.
0: 3 και 4 πετάχτηκα από τον αέρα το νυχτερινό. Ξαφνικά ξεκίνησε ένας αέρας εδώ στην Αθήνα. Λέω, Παναγία μου, τι έγινε? Επικοιμήθηκα με καύσω να ξύπνησα με αέρα 3 και 4.
1: Γιώργο μου, ξέρεις αυτό που λένε ότι δεν με παίρνει ούτε ο αέρας? Μην ελπίζεις.
0: Πάμε μέχρι τις 10 με ωραίες μουσικές, με ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Τι έχει συμβεί σαν σήμερα? Έχουμε το Χάβραντ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963. Είτε γραπτά είτε ηχητικά, μας λέτε πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η πέμπτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς, μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Scorpion στο Red 96,3, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Doors κοντά στις 7 και 10 στο Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Κατερίνα, μου να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε λοιπόν.
0: Πελάγια και Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Ημέρα της Επανάστασης στην Αίγυπτο. Στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν τα Ποσειδόνια.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Το κίνημα των Ρασταφάρι, ρέγγε, γκάντζα και επιστροφή στην Αφρική που ευδοκιμεί στη Τζαμάικα τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Σελασχέ, τον οποίο θεωρεί ως πνευματικό ηγέτη της.
1: Εάν έρθει ο γιος σου λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μίλτος, ο Μίλτος, και σου πει μπαμπά, εγώ θα γίνω Ρασταφάρι, πραγματικά τι θα πει, θέλω να το δω.
0: Θα τον στείλω στην επόμενη παγκόσμια ημέρα που είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να παρηγορηθεί.
0: Με τόσα παγωτά, τόσες γεύσεις που μας έχουν κατακλείσει τις τελευταίες δεκαετίες, το παγωτό βανίλια μου φαίνεται τουλάχιστον αδιάφορο.
1: Το παγωτό, εντάξει, το παγωτό για μένα, ο βασιλιάς των γεύσεων, είναι.
0: Η σοκολάτα και τελειώνουν όλα.
1: Το παρφέ, το παρφέ. Α, δεν είναι όλα.
0: Είναι η 24η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 19, δύση 8 και 43. Κάθε μέρα, τέτοια ώρα, ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά της posts στα social media που έχουν ενδιαφέρον.
1: Είχα ανεβάσει ένα story πριν ακριβώς από ένα χρόνο, όπου είχα πάει και είχα επισκεφτεί, να ξέρεις, ένα καταφύγιο ζώων, το οποίο. Εάν θέλεις να πάρεις ένα σκυλάκι και δεν είσαι ακόμα σίγουρος, μπορείς για κάποιες ώρες να το φροντίσεις και εσωτερικά μέσα, έτσι.
0: Α, το δανείζεσαι, ας πούμε, βλέπεις πώς τα πάτε.
1: Κάνεις
0: και αποφασίζεις.
1: Ναι, ναι, ένα pet sitting. Οπότε, αν κάποιος νιώθει ότι θέλει ένα ζωάκι συντροφιάς, δεν είναι πολύ σίγουρος, μπορεί έτσι να πάρει μια πρώτη γεύση.
0: Αυτό ήταν ένα από τα ενδιαφέροντα story σου, γιατί τα άλλα είναι πάντα ροζ και πονηρά.
1: Κοίταξε, πέφτει πολύ κουτσομπολιό.
0: Αύριο Παρασκευή έρχονται στο χρηματοκιβώτιο 11.300 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
14: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr. Red Morning Show.

0: Red Hot Chili Peppers, Red 96,37 και 20, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αρχικά αν υπάρχει κίνηση στους
0: δρόμους. Έχει χαλαρώσει η φάση με την κίνηση λίγο στην Αθήνα, το παρατήρησες θες?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Έχουν φύγει οι πρώτοι αδειούχοι και έχουμε λίγο αποσυμπιεστεί.
1: Ναι, πλέον πέφτουν οι χρόνοι μας στο μισό.
0: Δεν ξέρω με το παρκάρισμα τι κάνεις εσύ που κυκλοφορείς στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, σε δύσκολες περιοχές.
1: Α, καλά, εκεί τώρα θέλεις μία αίτηση. Υπάρχει όμως ελπίδα, δηλαδή σιγά σιγά χνοφαίνεται εκεί που το έχεις τελείως χαμένο.
0: Αυτή την ώρα δεν έχουμε κίνηση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο καιρός θα είναι καλός. Mm-hmm. Θα έχουμε βοριαδάκι στα 3 μποφόρ, το έχουμε αισθανθεί από τα ξημερώματα και μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 35.
1: 35 καλά είναι.
0: Βέβαια, αύριο πέφτουμε στους 32, το Σαββατοκύριακο στο 30 και είμαστε εντάξει.
1: 30 είναι
0: υποφερτό, είναι άνοιξη.
1: Υποφερτό και θα έλεγες πολύ παράξενο σε σχέση με όλη την Ευρώπη.
0: Πολύς στον Red 96,3, ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Queen, Red 96,3, 5η πρωί 23 Ιουλίου. Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Έχουμε πανέτοιμες τις ζωδιακές προβλέψεις για να δούμε πώς. Α, δεν τις έχω δώσει. Περίμενε, Κατερίνα. Μισό λεπτό, Κατερίνα μου. Εδώ είμαστε.
1: Κοίταξε, γενικά πάντως από τη στιγμή που αποκλιμακώνεται και η ζέστη, όλα τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλύτερα. Και ξεκινάω να σου λέω με τον Κριό, ο οποίος η ενέργειά του είναι στα ύψη. Mm. Ο Ταύρος έχει τις προσωπικές του σχέσεις που πρέπει να ακούσουν πολύ προσεκτικά, να ακούσει μάλλον ο ίδιος πόσο τι θέλουν να του πούνε οι άλλοι. Οι δίδυμοι υποχρεώσεις αυξάνονται, όμως έχεις πολύ καλή οργάνωση και βοηθάς. Ενώ η καρκίνη σήμερα η μέρα ευνοεί τη δημιουργικότητα, το φλερτ και τις ευχάριστες στιγμές. Οι λέοντες δίνουν προτεραιότητα στο σπίτι και στην οικογένεια. Μία συζήτηση επίσης λύνει μία παρεξήγηση.
0: Ενώ αν τα συζητήσω με τον Μίλτο, με τον γιο μου.
1: Έχεις κάποια παρεξήγηση με τον
0: Μίλτο? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά παρεξηγούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε για τα αθλητικά, είτε για τα διαβάσματα, είτε για. Τα συζητήσουμε σήμερα, είναι ευκαιρία.
1: Θα μας κάνεις ένα αφιέρωμα, πώς είναι να έχεις γιο στην εφηβεία. Παρθένε, έχεις επικοινωνίες και συναντήσεις που φέρνουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις, ενώ οι ζυγοί μας οικονομικά ζητήματα μπαίνουν στο επίκεντρο. Αν είσαι Σκορπιός, έχεις αυτοπεποίθηση που σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς, ενώ οι τοξότες κάνεις ένα βήμα πίσω. Πρέπει να ξεκουραστείς, άκουσε τη διαίσθησή σου. Οι εγώ καιροί μας, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια και οι υδροχόοι μας, οι επαγγελματικές τους υποθέσεις αναγνωρίζονται, δείχνουν συνέπεια αλλά έχουν και αυτοπεποίθηση. Οι ηχθείες μας στο τέλος, η μέρα ευνοεί νέα σχέδια, ταξίδια και μάθηση. Ό,τι πρέπει δηλαδή για αυτή την εποχή, προς το τέλος του μήνα.
0: Θετικός καιρός, θετικές προβλέψεις από τα ζώδια. Αδράξτε την ημέρα, η Πέμπτη είναι και το μικρό Σάββατο που λέει η Κατερίνα. Φύγαμε.
1: Δεν το συζητώ.
0: Rolling Stones στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: λίγο μετά τις 7.30 Survivor στο Red 96,3. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πέμπτη πρωί, αύριο Παρασκευή, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά με τη Μέρη και δίνουν 11.300 ευρώ.
1: 11.300 ευρώ τα οποία θα έρθουν να σε δροσίσουν, να σε ταξιδέψουν, να σε ανανεώσουν σπίτια, γκαρνταρόμπες, διάθεση, τα πάντα.
0: Και κυρίως διακοπές, ρε Κατερίνα. Καλοκαιράκι είναι τώρα. Να κερδίσεις τέλος Ιουλίου 11.300 ευρώ είναι λουκούμι.
1: Δηλαδή πας σε ένα all day resort και κάθεσαι εκεί πέρα.
0: Να την. Με τους μπουφέδες.
1: Με τους μπουφέδες.
0: Γιατί θυμήθηκα τη χτεσινή κουβέντα που είχαμε για τους μπουφέδες και το πόσο πρέπει να τρώμε σε ένα μπουφέ και τι πρέπει να τρώμε σε ένα μπουφέ.
1: Το μυαλό σου είναι στο κεχρί πάντα.
0: Διεκδικήστε 11.300 ευρώ που δίνει αύριο Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο μέσω SMS. Win στο 19.600. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Και όπως λέει η Κατερίνα, 4 με 5 την Παρασκευή δεν κάνετε τίποτα. Έχετε φορτισμένο το κινητό με καλό σήμα να μην οδηγείτε και να περιμένετε το τηλεφώνημα της Μέρης που θα σας ρωτήσει με αυτό το ψαρωτικό ύφος. Τι έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο? Μόλις πείτε 11.300, γίνονται δικά σας, μπαίνουν στην τράπεζα, τελειώσαμε.
1: Έτσι είναι αυτό και εμείς ευχόμαστε σε όλους πολύ και καλή επιτυχία.
0: Cardigan στο Red 96,3. Καλημέρα, περιμένοντας τα μηνύματά σας πάντα στο Viber 6980 963 963.

0: Green Day, ξύπναμε, λέει, όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Ποιο Σεπτέμβριος?
1: Έχουμε χρόνο, ναι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Θα έχουμε ξεκινήσει τα σχολεία, θα είμαστε σε κατάσταση να στρώνουμε χαλιά.
1: Φέτος τα σχολεία ξεκινάνε νωρίτερα,
0: όχι, Κατερίνα. Όχι, Κατερίνα. 11 Σεπτεμβρίου, όπως ξεκίναγε εσύ το σχολείο, ξεκινάνε και τα σχολεία. Πάντα.
1: Εντάξει, okay, να το σημειώσουμε αυτό.
0: Σήμερα είναι μια επέτειος πάρα πολύ θλιβερή, μια τεράστια τραγωδία, η επέτειος του Ματιού. Θα τα δούμε και στο σαν σήμερα. Ας έχουμε το νου μας, γιατί είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τη σκαπουλάραμε χτες που οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Χτες είχαμε κατηγορία 5. Σήμερα κατηγορία 4. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε όλοι προσεκτικοί, να περάσει αυτή η μέρα, να τελειώνουμε με τις πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, μια πολύ μαύρη επέτειος. Η χειρότερη μέρα, πρέπει να τη θυμάσαι, γιατί εσύ έκανες λογικά και το ρεπορτάζ, σωστά.
0: Βέβαια, εκεί ήμουνα.
1: Μεγάλη προσοχή. Εάν δείτε κανένα να κάνει μπάρμπικιου τώρα και ιστορίες, τρεχάτε με κουβέρτες και μας χριστιανέ. Μου, τι κάνεις?
0: Red 96,3 Red Morning Show μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 8, Red Morning Show, στον Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δες την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Mon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε. Στο Red Morning Show ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 23 Ιουλίου και φυσικά να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Τάπα, τσούρος, πλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πολύ υψηλός κινδύνος πύρκα για σήμερα, Πέμπτη, σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία. Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυράβλους οι Χούθη. Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είναι 5η πρωί, 23 Ιουλίου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 23 Ιουλίου.
1: Για κάνε μας το ταξίδι.
0: Σε πάω πολύ πίσω τώρα. 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Ωραία ο θεσμός είναι αυτός.
0: 1974 καταραίει η Χούντα του Ιωαννίδη και καλεί το πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης και έτσι ξεκίνησε η εποχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε τουλάχιστον το highlight με την πρωτομή του στη Μύκονο. Τουλάχιστον, να τα λέμε κι αυτά. Αυτό μας
0: έλεγε, σωστό. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Νύχτα κόλασης πραγματικά,
1: κόλαση,
0: η χειρότερη τραγωδία που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Μακριά από μας.
1: Μακριά
0: να μην
1: από
0: μας ξανάρθει τέτοιο πράγμα. Γεννήσεις 1957. Νίκος Γκάλης, έχεις ακουστά.
1: Είναι καψούρα σου, μπασκετική.
0: Μεγαλώσαμε εμείς με τον Γκάλη. Αυτή η γενιά μεγάλωσε με Γκάλη Γιαννάκη. Είναι κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. 1979. Σωτήρης Κυριάκος. Έχεις ακουστά.
1: Είναι ποδοσφαιριστής.
0: Ποδοσφαιριστής πρώην του Παναθηναϊκού. Μεγάλος αμυντικός. Όταν λέμε μεγάλος, πολύ κλάδεμα, ρε Κατερίνα.
1: Αριστερός ή δεξής.
0: Τι σε νοιάζει τώρα, αριστερός ή δεξής?
1: Α, τώρα θα μου τα πεις όλα. Τι, έτσι θα σε αφήσω.
0: Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Αν θα ζούσε τώρα η Βουγιουκλάκη θα ήταν, σύμφωνα με το ChatGPT, 92.
0: Κατερίνα, στα μαθηματικά δεν πρέπει να ήσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, 92
0: λέει. Το 1996 πέθανε.
1: Άρα πόσο ήταν τότε?
0: Ανέποτε γεννήθηκε. Σωστό. Μπράβο, ρε Κατερίνα.
1: Μιλάμε συνεννόηση κουμπουζούκι εδώ πέρα.
0: Amy Winehouse έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2011. Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Κορυφαία.
1: Βεβαίως, κορυφαία.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, like the way I do.

0: R.E.M. Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γενικά βλέπουμε κάμερες δίπλα μας, πίσω μας, παντού και κάποιες φορές είναι και πολύ χρήσιμες εάν ποτέ όμοιγαινε γίνεται κάτι.
0: Σωστό.
1: Όμως πότε είναι νόμιμο να έχεις κάμερα και πού πρέπει να την έχεις, που μπορείς μάλλον.
0: Α, για λέγε.
1: Λοιπόν, στο σπίτι σου μπορεί να έχεις οποιαδήποτε κάμερα θέλεις, αποκλειστικά μέσα στην ιδιοκτησία σου, αλλά πρόσεξε, αν αυτή η κάμερα είναι στο μπαλκόνι και βλέπει και το μπαλκόνι του γείτονα, κανονικά ο γείτονας θα πρέπει να το ξέρει. Τώρα, άμα και εσύ κοιτάς και κάνεις μάτι και μπανιστήρι και καταγράφεις το γείτονα, τώρα αυτό είναι λίγο υποπτό.
0: Ρε παιδί μου, θα πάω στο γείτονα με ένα χαρτί και θα του πω: βάλε την υπογραφή σου εδώ, γιατί θέλω να βάλω κάμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Βέβαια, γιατί άμα με δεις εμένα με τα φακιόλια να απλώνω τα ρούχα και να είμαι κυριολεκτικά όπως να είμαι, δεν θέλω να το έχεις αυτό το ντοκουμέντο, ρε παιδί μου.
0: Ωραίο, θα είναι, θα έχει ενδιαφέρον. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες μπορείς να βάλεις σε κοινόχρηστους χώρους, όμως θα πρέπει να υπάρχει και ειδική σήμανση ή τουλάχιστον να έχει αποφασιστεί από την διαχείριση.
0: Όχι, στις πολυκατοικίες είναι όλοι τσακωμένοι μεταξύ τους, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν. Απλό.
1: Απλούστατο. Το ξέρεις γιατί είσαι και διαχειριστής, έχεις πολλές ιστορίες. Ή content να δώσεις. Στις επιχειρήσεις, λοιπόν, άκουσε όμως τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν κάποιες κάμερες που μετράνε την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Απαγορεύεται ρητά. Μπορείς να το καταγγείλεις.
0: Ωραία. Ναι. Να μπει μια κάμερα εδώ, εγώ θα το επιτρέψω, να δούμε την αποδοτικότητα τη δικιά σου που μου έρχεσαι ξενυχτισμένη κάθε πρωί.
1: Αν έχει αυτή η κάμερα στόμα, θα έκλεινε πολλά σπίτια. Προσοχή λοιπόν, να είστε ενήμεροι για τα δικαιώματά σας και αν νιώθετε ότι κάποια κάμερα πέφτει χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να το καταγγείλετε στις επίσημες αρχές.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ με όλα αυτά όσα είπες, ότι στα μπαλκόνια απαγορεύονται, σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται. Όταν γίνει ένα δυστύχημα, εμφανίζονται 500 κάμερες που τραβάνε τους δρόμους και έχουμε πλάνα συνέχεια. Δηλαδή σημαίνει ότι στα παλιά τους τα παπούτσια όλοι βάζουν κάμερες παντού.
1: Μας βλέπουν ντοκουμέντα σε καταστάσεις πολύ τρελές.
0: 11.300 ευρώ έρχονται αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύγκρατη των μισιών.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3.

0: Evanescence κοντά στις 8 και 25. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. 5η πρωί, 23 Ιουλίου. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι γίνεται στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Είναι αυξημένη. Είναι αυξημένη στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι όμως σαφώς καλύτερη και πιο βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γιατί κάποιοι την έχουν κοπανίσει, κάποιοι έχουν άδεια ακόμα και στην Αθήνα που είναι και δεν κυκλοφορούν. Άρα είναι καλύτερες οι συνθήκες.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι χρόνοι σιγά σιγά μειώνονται αισθητά στο μισό, θα έλεγα, και κάποια πάρκινγκ εμφανίζονται σε περιοχές τώρα ανήκουστες, έτσι.
0: Η ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική, θα έχουμε βορειαδάκι στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέγιστη στους 35. Αύριο Παρασκευή πέφτουμε στους 32. Το Σαββατοκύριακο στο 30. Και είμαστε εντάξει, παίρνουμε ανάση δροσιάς, γιατί αυτό το Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήταν ζώρικο.
1: Ήταν ζώρικο και τουλάχιστον για τις ευπαθείς ομάδες εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας στραμμένο.
0: Ερχόμαστε με νέα του χρηματοκιβωτίου αλλά και πολλά νέα της επικαιρότητας στον Red 96,3. Nirvana, καλημέρα.

Ah.

0: Led Zeppelin, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Λετωνία.
1: Στη Λετωνία οι γυναίκες νοικιάζουν συζύγους με την ώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι σου ήρθε. Η Λετωνία έχει 15,5% περισσότερες γυναίκες από τους άντρες.
0: Μεγάλο ποσοστό, μεγάλη διαφορά.
1: Σαν να σε πάω τώρα ένα ταξίδι στην Κομωτινή και παραπάνω. Τριπλάσια διαφορά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ανθίζει μια υπηρεσία, ακού τη σκέφτηκαν οι Λετωνοί. Σύζυγος για μία ώρα παίρνει τηλέφωνο και για 60 λεπτά χτυπάει, ας πούμε, ένας άντρας την πόρτα σου και έρχεται με μία εργαλειοθήκη. Τι κάνει?
0: Τι κάνει, παιδί μου?
1: Σου κάνει όλα τα μαστορέματα, χωρίς κουβέντα, χωρίς φλερτ, χωρίς τίποτα.
0: Δεν έχουν άντρα να μαστορέψει το σπίτι, να αλλάξει μια λάμπα, να φτιάξει μια βρύση, να κουρέψει τον καζόν. Βεβαίως, γι' αυτό μας έχετε.
1: Ακριβώς, εκεί όμως γίνεται. Ξέρεις γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη? Καπνίζουν να είναι από τους πιο, πώς να το πούμε, βαρύτερα καπνιστές της Ευρώπης και υπάρχει θέμα με αυτό.
0: Α, και πεθαίνουν οι άντρες και ναι, μένουν χείρες και δεν έχουν να κάνει κάποιο τις δουλειές στο σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Από Δευτέρα φεύγω, Κατερίνα μου, πάω στη Λετωνία να βγάλουμε κανένα μεροκάματο.
1: Κόψε και το κάπνισμα.
0: 11.300 ευρώ δίνονται αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19.600. Τελικό κόστος του κάθε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Καλή επιτυχία μέχρι τις 4 το απόγευμα WIN στο 19.600. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Προσοχή, πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Tonight στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Άγγελα, στο αίμα σου είναι Red. Κατερίνα και Γιώργος στο Red Morning Show. Σήμερα, λίγο μετά τις 11, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατερίνα μου, καλά αποτελέσματα να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά.
1: Θετική σκέψη, καλά αποτελέσματα και όλα τώρα ξεκινάνε.
0: Και αν κάτι δεν πάει καλά, πας μέχρι τη Νότια Κορέα μια βόλτα.
1: Πρόσεξε, γιατί στη Νότια Κορέα μπορείς να πας σε αυτά τα πολύ ακριβά τα εστιατόρια που όταν πάρεις το μενού της γευσηγνωσίας που είναι 15-20 πιάτα, κοστίζει κάτι εκατομμύρια. Mm-hmm. Και εδώ όμως έχουμε έναν φίλο μας, έναν μισελενάτο σεφ με δύο αστέρια, ο οποίος κινδυνεύει με φυλάκιση γιατί στο επιδόρπιο αυτό το υπέροχο έβαλε μυρμήγκια.
0: Έβαλε άνθρωπο, μυρμήγκια, πασπάλισε το επιδόρπιο. Τι, μια τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία μου.
1: Μια γκουρμεδιά λοιπόν θεωρείται το μυρμήγκι, γι' αυτό και ο ίδιος το θεώρησε σαν σωστό να το κάνει και έχει ένα πρόστιμο 20 εκατομμυρίων κορεάτικων. Γουόν, κάτι δηλαδή 13.000 δολάρια για να συνέλθει. Τώρα πρόσεξε όμως τι γίνεται. Αν είσαι τουρίστας και πας σε μια ξένη χώρα και σου λένε ότι αυτή είναι μια γκουρμεδιά και μπορεί να σου σερβίρουν ό,τι να είναι.
0: Θα το χτυπήσει το μυρμήγκι.
1: Θα το χτυπήσει, δηλαδή τι σε σώζει πλέον. Θέλει εξειδικευμένη κατάσταση που πας σε μια χώρα.
0: Γι' αυτό παιδιά, εδώ ελαδίτσα, μουζάκα, τζατζίκι, όλα καθαρά γιαουρτάκι με αγγούρι και σκόρδο, τελειώσαμε.
1: Ωραιότατη κατάσταση.
0: Και το πιο ακραίο γλυκό που θα φας στην Ελλάδα τι είναι, ένα ραβανί, ένας μπακλαβάς, ξέρω εγώ, και αυτός ανώδυνος είναι.
1: Εντάξει, τέτοιες ακρότητες θέλω, φέρε.
0: Killer στο Red 96,3, καλημέρα από το Red Morning Show.

0: πλησιάζουμε στις 9, είναι πρωινό 5ης, 23 Ιουλίου, ο καιρός μας τα λέει λίγο καλύτερα, έχει πέσει η θερμοκρασία, ψηθήκαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά πάμε για ωραίο κλείσιμο της εβδομάδας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακάλυψε την ολόκληρη ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε πολλά θέματα της επικαιρότητας, κίνηση, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και φυσικά ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Savatage, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. να είσαι εκεί.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
19: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
18: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
19: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Σπορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Μέσα στην ημέρα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία κοντά στον ΠΑΟ Κογιανούλης. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα και το Γιώργο. Μέχρι τις 10 πάμε μαζί. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα.
1: Ελπίζω να έχεις κανένα καλό νέο για να μην μας μαυρίσεις την ψυχούλα.
0: Κανένα καλό νέο. Κάτσε να τα δούμε. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Πέμπτη, σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Μέσα στην ημέρα, λίγο μετά τις 11, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή αρχή στη νέα του ζωή. Παιδιά, τέλειο.
0: Στη Μέση Ανατολή δεν είναι καλά τα πράγματα. Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυράβλους οι Χούθη, βαράνε για 12η μέρα οι Αμερικανοί το Ιράν. ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία. Κάτσε να σου βρω
1: τέλεια,
0: κάτι.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Α, ορίστε κάτι ευχάριστο. Λύγει αύριο η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι δεν καταθέσετε μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, φυλάκια.
1: Δεν υπάρχει συνδυασμό σε μία πρόταση, εφορία και ευχάριστο νέο. Εκτός άμα έχεις επιστροφή, εντάξει.
0: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Είναι μια υπόθεση του αστυνομικού ρεπορτάζ που μελετούν οι αρχές. Είναι πολύ μπερδεμένοι.
1: Μάλιστα, χωρίς σχόλιο αυτό.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με πολλά νέα της επικαιρότητας που σκαλίζει η Κατερίνα. Επίσης, έχουμε την κίνηση της εξομολογήσης, το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της 10 παρατέταρτο. Έχει πράγμα το Red Morning Show και σήμερα. Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα. Καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Η Kiss κοντά στις 9 και 4. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show. Πέμπτη πρωί, 23 Ιουλίου. Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έχουμε έρθει από τις 6 το πρωί. Σκαλίζουμε την επικαιρότητα και η Κατερίνα έχει βρει κάποιο νέο με ζαρζαβατικά.
1: Φροντίστε λοιπόν την επόμενη γυναίκα σας, σύντροφό σας, να είναι νοικοκυρά και μην κοιτάτε μόνο το νου σας στην εμφάνιση, γιατί εδώ τώρα έχουμε μια φιλανάδα μας η οποία έπλυνε τα ζαρζαβατικά με χλωρινή και τον έστειλε εν ολίγη στον Χριστιανό, τον άντρα της αυτό.
0: Είστε αδίστακτες. Έπλυνε τα μαρούλια με χλωρινή.
1: Κανονικά, γιατί λέει, κοιτάξτε, τώρα εμείς θέλουμε να εξαφανίσουμε κάθε υποψία εντομοκτόνου. Και ποια είναι, τι είναι το καθαριστικό, το σωστό που.
0: Η χλωρίνη.
1: Ακριβώς. Τι λέγανε οι παλιές νοικοκυρές, ότι αν το σπίτι δεν μυρίζει χλωρίνη, δεν είναι καθαρό.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει, γιατί είναι, ρε παιδί μου, μια νεωτερίστικη κατάσταση οικιακών.
0: Έχει βγει ένα ωραιότατο απορρυπαντικό για φρούτα και λαχανικά, το οποίο
1: πανάκριβο.
0: Μπορείτε. Βρέασε το πανάκριβο από το να σου ρίξει άλλη χλωρίνη. Πάρτε στο πανάκριβο να έχει την υγεία σου.
1: Ξιδάκι και όλα γίνονται. Ας το πάμε στο απλό πάντα.
0: Μπράβο, Κατερίνα, γι' αυτό θα σε παντρέψω εγώ με ένα ωραίο παλικάρι ξιδάκι που τα σκοτώνει όλα και δεν παθαίνεις και τίποτα. 11.300 ευρώ έρχονται αύριο στο χρηματοκιβώτιο. Αύριο είναι Παρασκευή. Διεκδικήστε τα. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα τσούρο, πλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
10: It's Red. It rocks.

0: Μετάλλικα στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι το Red Morning Show που στέλνει πολλές πολλές καλημέρες σε όλους εσάς. Είτε βρίσκεστε στο δρόμο είτε όχι. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση.
1: Για πες μου αν υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή και ξεκίναμε μαλακά μαλακά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στη λεωφόρο Κηφισού είναι έντονα τα προβλήματα τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου από τον κόμβο Καλυφτάγη ως τη λεωφόρο Αθηνών καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη επίσης η κίνηση στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου όπως και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες για τους οδηγούς τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, αλήθεια αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουν πάρει πολύ άδειες, πολλοί την έχουν κοπανίσει για τις διακοπές, οπότε είναι καλύτερες συνθήκες. Αλλά αν εντοπίσετε προβλήματα και αλλού, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963, Phil Collins στο Red 96,3. Ερχόμαστε με τις εξομολογήσεις. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.

0: 9.30 στο Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς αυτό που λέει η λέξη μας. Στέλνετε εξομολογήσεις σας στο Viber όλο το 24ωρο. 6989-63963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, κάνει την ταξινόμησή της. Τα κοιτάζει από εδώ, τα κοιτάζει από εκεί και μας τα ρίχνει στον αέρα.
1: Εννοείται ότι ό,τι εξομολογήσεις μας στέλνετε, εμείς θα τις διαβάσουμε με σειρά προτεραιότητας, γιατί ξέρεις, έχουμε τα πρωινά χειρουργία που είναι τα άμεσα και μετά τα περιστατικά γίνονται πιο ελαφριά.
0: Για πάμε.
1: Ξεκινάμε με τη φίλη μας, η οποία είναι παντρεμένη με έναν πολύ εργατικό άντρα. Μάλιστα, ο ίδιος δουλεύει τόσο πολύ που βγάζει πολύ καλά χρήματα για να στηρίξει την ίδια και τα δύο τους παιδιά.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι μια ωραία εξομολόγηση. Όμως, τι είναι η αμαρτία, ότι η ίδια, επειδή ο άντρας της δεν είναι πολύ καλά ερωτικά, καθότι όσο δουλεύεις, τόσο λιγότερο σκέφτεσαι, ξέρεις, το πονερό. Σκέφτεται να ασχοληθεί με τον γείτονα. Τι έχεις να πεις εδώ, Γιώργη? Νευριάζω τώρα, δεν είμαι πολύ καλά.
0: Εγώ νευριάζω διότι ο άνθρωπος του φεύγει ψυχή όλη τη μέρα να δουλεύει. Ας το γείτονα!
1: Ας το γείτονα και κάτσε εκεί, μάθε αργαλιό να υφαίνεις.
0: Μαζί σου, επιτέλους συμφωνώ με την Κατερίνα.
1: Το κόμμα Μέγα.
0: Hotel California, Red 96,3. Οι εξομολογήσεις, είτε για το γείτονα, είτε για τη γειτόνισσα, είτε για οτιδήποτε σας απασχολεί, στο Viber 6980 963 963. Καλημέρα.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Poison Alice Cooper στο Red 96,3. Πέμπτη πρωί, έφτασε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ του Red Morning Show.
1: Και για να σε ρωτήσω, Γιώργο, εσύ πόσες φορές την ημέρα σκέφτεσαι την ερωτική την πράξη? Σκυσές, πονερά σκέφτομαι.
0: Τι μου θύμισες τώρα, ποια ερωτική πράξη? Ρε, δουλεύουμε από τις 6 το πρωί, είμαστε εδώ. Ποια ερωτική πράξη?
1: Για τα άτομα λοιπόν που ενδεχομένως

0: Ανωνυμότητα στις σεξι γυναίκες, οι καυτές.
1: Το Red Morning Show αναζητά εδώ και μήνες ένα καλό παλικάρι, ξανθό ή μελαχρινό, ανεξαρτήτου ηλικίας.
0: Να αναπνέει μόνο εμείς θέλουμε.
1: Να αναπνέει και να σκέφτεται το σεξ. Το κορίτσι είναι έτοιμο για παντριά. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Sweet Dreams, το Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Όλα αυτά που κάνεις στα social media και με έχεις εκθέσει, γιατί απλά είμαι άσχετος και δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Εγώ πατάω ένα αποδοχή.
1: Εσύ?
0: Και με βρίζει όλος ο κόσμος, με κοροϊδεύει μάλλον, δεν με βρίζει.
1: Για κάνε και μια αποδοχή τώρα σε κάτι IBAN που θα σου στείλω και μην ανησυχείς, θα την βρω εγώ την άκρη.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις το 210-2421-055. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα θα είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί, θα έρθει και η Μέρη, θα μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο, τα νέα της επικαιρότητας, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ, ρίχτα!
1: Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Α, μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυράβλους οι Χούθη. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Σύριαλ υπόθεση του Χεζόνια με την Ρεάλ. Παραμονεύουν Ολυμπιακός και Ντουμπάι. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ.
5: It's red, it's red, it rocks.
6: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Scorpions, you and I, εσύ και εγώ, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, δεν με νοιάζει καθόλου, αρκεί που είσαι εδώ, συντονισμένος στον Red 96,3. Καλή σου μέρα, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα, τέτοια ώρα, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10, έτσι και σήμερα, 5η, 23 Ιουλίου. Έχει πέσει και η θερμοκρασία, είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και εκεί γύρω στις 11 η ώρα θα ανακοινωθούν και οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία λοιπόν, και αν κάτι δεν έχει πάει καλά, δεν πειράζει καθόλου. Η ζωή είναι μπροστά, όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές. Living on a prayer, Bon Jovi, Losing My Religion, η REM. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Losing my religion, η REM. 20 μετά τις 10, 5η πρωί 23 Ιουλίου, Πινέλο Παναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Θα πίστευε κανείς ότι το μεγαλύτερο και το πιο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στην Αγγλία θα ήταν κάποιο από τα άλμπουμ των Beatles, αλλά όχι. Χθες ανακοινώθηκε ότι αυτή τη θέση την κατακτά το What's the Story Morning Glory των Oasis. Ένας συμψηφισμός από φυσικές πωλήσεις, ψηφιακές αγορές και streams φέρνουν τους Oasis στην πρώτη θέση με τους Beatles να ακολουθούν. New Divide, Linkin Park, Zombie, Cranberries, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λίγο πριν τις 10.30 με Cranberries και Zombies στον Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου, 5η πρωί 23 Ιουλίου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται. Τις ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Φέτος λοιπόν η Generali Ασφαλιστική σε κάλεσε να ζεις αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ σου υπενθύμησε πόσο σημαντικό είναι να ζεις τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Γι' αυτό για την τελευταία συναυλία του Release Athens Festival, το Σάββατο που μας έρχεται στις 25 του μήνα, σου δίνει διπλές προσκλήσεις και την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας. Οι Sabaton, οι Savatage και οι Epica θα ανέβουν για το επαιτειακό φινάλε των 10 χρόνων του φεστιβάλ στη σκηνή του Release Athens Festival. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Sabaton και το όνομά σου και καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια Thunderstruck, AC/DC και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
5: Παίζεις γαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hasselbluff είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι REM 96,3.

Dick Dale που έκανε γνωστή τη Mr. Lou σε όλο τον κόσμο. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Αύριο, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 11.300 ευρώ που σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος. SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου αύριο, λίγο μετά τις 4. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Καλή σου επιτυχία. Riders on the Storm, οι Doors, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 96,3. 5η 23 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σκέψου να περπατά στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, έπειτα να διασχίζει μία από τι πιο διάσημε γέφυρε τη Ευρώπη και μετά να απολαμβάνει το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Ρότερνταμ, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη τη Ολλανδία σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τι νέε απευθεία πτήσει τη Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Στη συνέχεια, Serenade, Steve Miller Band, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου 10 λεπτά πριν από τις 11 και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
9: Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύνδετη των μισιών.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Πολύ ψηλός κινδύνος πύργα για σήμερα Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Μέσα στην ημέρα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία. Η Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Γκαρέτσα με συμβόλαιο έως και το 2031. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

10 μετά τις 11 στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι 5η πρωί, 23 Ιουλίου. Ακούσαμε Sunrise Avenue και Fairy Tale Gone Bad. Ένα παραμύθι που δεν είχε αίσιο τέλος και δυστυχώς ταιριάζει πολύ καλά με τη σημερινή θλιβερή σελίδα στην ιστορία της μουσικής. Η Amy Winehouse φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2011. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές στην ιστορία της μουσικής και σίγουρα η πιο σπουδαία της γενιάς της. Είχε και μια πολυτάραχη ζωή και αυτό έδινε πολύ τροφή στα tabloids και το κυνηγητό που της έστειναν κάθε τρεις και λίγο οι παπαράτσι δεν τη βοηθούσε καθόλου στο να ξεπεράσει τη μάχη που έδινε με τους δαίμονές της και δυστυχώς και αυτή ανήκει στο κλαμπ των 27 με καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή σε αυτή την ηλικία. The Sound of Silence λοιπόν, η Disturbed αμέσως τώρα, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Another Brick in the Wall, η Pink Floyd στον Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι 5η-23 Ιουλίου και σήμερα για πρώτη φορά στη χώρα μας επιτέλους έρχονται οι Godsmack στο θέατρο του Λυκαβητού. Ένα live που δεν πρέπει να χάσεις σίγουρα αν αγαπάς τη rock και metal μουσική. Μαζί τους και η δική μας 649. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι 649 είναι από τα λίγα συγκροτήματα ελληνικά που φέτος ανέβηκαν σε σκηνή σε κάποιο φεστιβάλ και οφείλουμε να στηρίζουμε την ελληνική μουσική σκηνή γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ αξιόλογη. Οι πόρτες θα ανοίξουν λοιπόν σήμερα στις 7.30 στο θέατρο του Λυκαβητού, 8.20 ανεβαίνουν στη σκηνή 649 και λίγο μετά τις 9 και η Godsmack. Άχαστο το live, θα σε δω εκεί σήμερα. Every you, every me, η Placebo, εσύ και εγώ, αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3, 5η 23 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και τι άλλο θέλεις για να πιστέψεις στο manifest? Τι είναι το manifest? Σκέφτεσαι αυτό που θέλεις. Το θέλεις με όλη σου τη δύναμη, το πιστεύεις και αυτό γίνεται. Και μας το αποδεικνύει ο Γιάννης Αντετοκούμπο με απλά πράγματα. Επιστρέφει στο γήπεδο του Ζωγράφου λίγο πριν ξεκινήσει τη θητεία του στους Miami Heat, στο ίδιο γήπεδο που έκανε προπόνηση όταν ήταν μικρός, στο ίδιο γήπεδο που έχει γυριστεί αυτό το viral video όταν ήταν 15 ετών, που κάποιος τον ρώτησε τι θέλει να γίνει και εκείνος είπε απλά: θέλω να γίνω παίκτης του NBA. Επιστρέφει λοιπόν, μας δείχνει το συγκεκριμένο σημείο και μας αποδεικνύει ότι αν θέλουμε κάτι πάρα πολύ και βάζουμε όλη μας τη δύναμη σε αυτό, είναι πάρα πολύ απλό να συμβεί. Song 2 έρχονται οι Blair, My Sharona έρχονται και οι Knack αμέσως μετά. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 11.30.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρούσι. Zeekr. Time for change.
5: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

My Sharona, η ΝΑΚ, Red 96,3, 5η πρωί, 23 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Αύριο λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. 11.300 ευρώ βρίσκονται μέσα και σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Πώς? Με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικός στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ λοιπόν σε περιμένουν, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. It's my life, η Bon Jovi, Careless Whisper is either, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3 ήταν το Personal Jesus από τους Depeche Mode. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά από αυτή την μπάντα το 1989 και ο Rick Rubin, αυτός ο τρελός παραγωγός, είχε αυτή την ιδέα να δώσει ξανά ζωή σε αυτό το κομμάτι και το πρότεινε στο Johnny Cash το 2002. Στην κιθάρα έπαιζε ο John Frusciante. Τον Red Hot Chili Peppers έγινε μεγάλη επιτυχία και έδωσε μια τελείως διαφορετική οπτική στο κομμάτι, πιο ομοί, πολύ χαρακτηριστική του Johnny Cash. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 5η 23 και στη συνέχεια R.E.M. Everybody Hurts και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεωνάκης. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.

0: 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις φλόγες Σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυράβλους οι Χούθη. Συνελήφθη 28χρονος Αιγυπτίος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Οι Χίτα απέλυσαν τον υπεύθυνο για την γκάφα με την προγραμματισμένη παρουσίαση του LeBron James. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

ζέστη, ήταν εφιαλτική. Ήταν. Πέρασε με αυτό το αεράκι αναπνέουμε τώρα. Δροσιές, μεσημέρι Πέμπτης, 8 μετά τις 12. 23 του Ιουλίου. Διακοπές, 8 και σήμερα για τον Αύγουστο. Σαν ευχή. Γιάννης Μπλεγουνάκης στην παρέα, 12-3. Survivor, Eye of the Tiger. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,3.

Φρένο για λίγο στη ζέστη. Βροχή από αύριο στις περισσότερες περιοχές της πόλης. Κάτι που χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο η δίψα, είναι και οι φωτιές. Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν οι βάσεις των υποψήφιων των πανελλαδικών. Και αυτή η αγωνία δεν μετριέται. Τι θυμάσαι? Guns για Green Day, American Idiot. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. 96,8.

0: I Will Survive με Cake στο Red 96,3. 24 μετά τις 12 μεσημέρι, 5η 23 Ιουλίου, μαζί παντού. redfm.gr στο application του Red. Γιάννης Λεουνάκης παρέα μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα η υπηρεσία. Vodafone Tech Service, κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Boland & Boland, in the army now, you are.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Άρχος Μαρία Μπλόντι και σίγουρα θα σκέφτεσαι Μέρι Μαργέλη, δεν γίνεται αύριο στις 4. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. 11.300 ευρώ μετρητά. Όχι μόνο για διακοπές, για πάρα πολλά, εκτός αν το πεις και για πάρα πολλές διακοπές. Win αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr. Breakfast in America, Supertramp. Μεσημέρι Πέμπτης, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου του 2023 έως Μαρτίου του 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Αξίζει να μάθεις περισσότερα. Vodafone.gr. Black Betty, Ram Jam.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία. Η Μαρκό προσπαθεί για κόλπο γκρόσο με τον Ελαραμπή. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.300 ευρώ.
1: It's red. It rocks. 96,3.

Όλα για την αγάπη, όλα και μέχρι το τέλος. 9 χρόνια χωρίς Chester Bennington, το Linkin Park αποφάσισε να φύγει, όπως ξέρεις, την ημέρα των γενεθλίων του κολλητού του, Chris Cornell. In the end, Linkin Park, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ικανότητες είχε όμως αλήθειες. Dylan παραμένει σύμβολο. Άλλαξε τον τρόπο όχι μόνο που γράφτηκε η μουσική, αλλά και που ακούμε. Enjoy the silence με Depeche Mode. Μεσημέρι Πέμπτης, 12 μετά τη μία. Στους 29 τώρα στο Μαρούσι. Ανάσες παρακαλώ, ανάσες. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: να απαντήσεις και να μιλήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα του τηλεφώνου σου. Η Μέρη Μαργέλη θα είναι αύριο στις 4 το απόγευμα. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Γιάννης Λεουνάκης παρέασε από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στη λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Stairway to Heaven, Zeppelin, Plant Forever.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρε.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

300 ευρώ μέτρητα. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Παίξε και τώρα Win. Αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη διαγωνισμού. One, Tended Love. Μεσημέρι Πέμπτης. Αγγελιάς το αίμα σου. Είναι Red 96.

0: θυμάσαι άραγε το θρύλο του τένις Boris Becker. Βλέπω, έκανε φυλακή, έχασε ό,τι λεφτά είχε, έχασε όλους τους φίλους του, επιστρέφει όμως τώρα πάρα πολύ δυνατός. Έχει μαζί του τον Novak Djokovic. Ακούς ρε 96,3, μεσημέρι Πέμπτης, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Crazy είναι Aerosmith. Τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το βλέπεις. Το πάρτι ξεκίνησε χωρίς τρελές ζέστες. Αύριο, αύριο με βροχή στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Heaven, Brian Adams. 3 λεπτά μετά τις 2. Μεσημέρι Πέμπτης, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

όταν κάτι πολύ δυνατό, σκληρό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, γιατί συμβαίνει. Γι' αυτό ξαφνικά συνειδητοποιούμε πόσο διαφορετική είναι πλέον η ζωή μας. Όπως του ανθρώπου που τραυματίστηκε σε πτήση της Ryanair όταν έσπασε το παράθυρό του. Άλλαξε η ζωή μου, δηλώνει. Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers, μεσημέρι Πέμπτης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Carlos Santana είναι smooth στο Red 96,3. Tom Holland, μετά τα Spider-Man, την Οδύσσια, θα γίνει Friend Astaire, θα ενσαρκώσει τον πιο χορευτή τραγουδιστή ταινιών του Hollywood του 40, 50, του 60. Ο Tom Holland λέει πως θα ήθελε ο Friend Astaire να νιώθει περήφανος για εκείνον. Μεγάλη κουβέντα. Should I stay or should I go? Class, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Nothing Else Matters με τη συμφωνική του Σαν Φραντζίσκο ή Μετάλλικα στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για να γίνει ζημιά στο κινητό. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Sticks, boat on the river.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

στείλουμε ένα μήνυμα και τώρα και μέχρι αύριο στις 4 μπορείς να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο 11.300 ευρώ μέτρητα. Η Μέρη Μαργέλη 4 με 5 καλή. Win αποστολή στο 19600, MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Hoobastank, the reason is you. Μιλάει στο αίμα σου, είναι Red.

όλοι οι πρωταγωνιστές του κινηματογράφου, εκτός του Tom Cruise, σε δύσκολες σκηνές, απαιτητικές σκηνές δράσης, έχουν τον κασκαντέρ τους. Ο Matt Damon, στην ταινία Οδύσσια, είχε γυναίκα.

0: βάζω corner shop στις 3 Παναγιώτης της Μιχαλαριάς. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
8: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Καλοκαίρι στον Red.
13: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

Somebody told me πως το Red 96,3 παίζει μουσικάρες. Είμαι εδώ για να σου το αποδείξω. Και να σου θυμίσω ότι αύριο, Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, πέμπτη μεσημέρι. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά. 30 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Αισθητή διαφορά. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Linkin Park, What I've Done, Red 96,3.

πρωτοπόροι και αυτοί. Super Trump, The Logical Song, το τραγούδι της λογικής, η οποία έχει πάει περίπατο εδώ και χρόνια. Έχουν βάλει το χεράκι τους αυτό και οι μεγάλοι που παίρνουν αποφάσεις σε ρήμι μας. 13 μετά τις 3, μεσημέρι Πέμπτης, αύριο Παρασκευή βρέχει από το μεσημέρι και μετά. Βρέχει και ευρώ εδώ στον Red 96,3. 11.300 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις τις 4 με τη μέρη, τα κάνεις δικά σου. Με ένα τηλεφώνημα δήλωσε τώρα συμμετοχή. Narcotic Liquido, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Εκεί συνήθως καταλήγουν οι μεγάλοι αρρωτές. Πολύ κλάμα. Don't cry, Guns N' Roses. Redden 6,3 σε βάζουν τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πίτσα, πάστα, εσπερσάκι για τελείωτες βόλτες σε γραφικά σουκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τον πάρει σε καλή και Τζιάν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα φάγετα, ίσως ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Μέχρι τις 4 αύριο δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις 4 και κάτι χρηματοκιβώτιο με τη μέρη. 11.300 ευρώ. Δεν περιγράφω άλλο. Αλλά πάω στους Blondie. One where another. Redden 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers, Other Side, Red 96,3. Στέλνεις τώρα Win στο 19600, δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4 με τη μέρη. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει η μέρη αύριο, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, πεις ακριβώς το ποσό, 11.300 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Hozier, Take Me to Church, Red 96,3.

0: Τώρα πριν τις 5, σωστά συντονισμένος στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. Χορηγός η Cosmote Telecom. AI your future. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Γι' αυτό η Cosmote Telecom δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία με έως και 45 πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις σε νέα προγράμματα 7 κορυφαίων ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Πέμπτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Αύριο, Παρασκευή, στις 4, παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. I want to break free, Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4, το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστεί.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstay.com.

0: Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
1: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Born on Blondes, WhatsApp και για να απαντήσω έναν αναμονή είμαστε της κακοκαιρίας. Γιατί αυτό είναι η ειδική, θα πέσει νερό, αλλού πολύ, αλλού λιγότερο, αλλού με ένταση, αλλού πιο χαλαρά. Θέλω να προσέχεις αν σε βρει η βροχή στην παραλία. Ούτε κατά μπομπρέλα, ούτε στα δέντρα, τα μαζεύεις και φεύγεις γρήγορα. Red 96,3, 4 και 9, 5 και 23, Scorpions, No One Like You, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

Μάνεσκιν, Νταμιάνο, Μπέγκιν, αστεράτη διασκευή. Μία και σήμερα για 11.300 ευρώ. 11.300 το σύνολο παίζει αύριο χρηματοκιβώτιο. Τώρα όμως δηλώνει συμμετοχή. Red 96,3. You've got the love, Florence and the Machine.

0: Περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν επί 12 συνεχόμενες ημέρες σε 24ωρη λειτουργία, προκειμένου να στηθεί μεγαλύτερη και τεχνολογικά αρτιότερη σκηνική εγκατάσταση που είχε παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε στη Λαϊβάρα των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου. The Unforgiven στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τέτοια ώρα αύριο θα γνωρίζουμε τον νικητή, που λίγο νωρίτερα θα έχει παίξει χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη και θα έχει κερδίσει 11.300 ευρώ. Για να είσαι εσύ, στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.214.80.20 γραμμή υποστήριξης, άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Ρέντε 96,9.

0: Από τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, περνάμε αύριο Παρασκευή σε καταιγίδες και βοριάδες στο νου σου. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Παίξε αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο και άδειασέ το. Κέρδισε 11.300 ευρώ.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214.

0: σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των σχολών νωρίτερα σήμερα για τις φετινές πανελλαδικές στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο πεδίο. Αισθητή άνοδος. Έβαλες τα δυνατά σου, έκανες την προσπάθειά σου. Ελπίζω να έγινε αυτό που ήθελες. Αν όχι, μην κοιτάς πίσω. Ήταν μπροστά και πήγαινε για άλλα. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά 6989 639 63 για να στείλεις μήνυμα.

Η μεταγραφή έγινε και είναι δυνατή. Χρήστο Τζόνης και επισήμως παίκτης της Arsenal από την Club Bridge. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 11.300 ευρώ παίζεις αύριο χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Savage Garden.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τρελή Subways, Rock and Roll Queens στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr καθότως Telecom Road Show. Και αύριο Παρασκευή ετοιμάσου γιατί στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Φύγαμε για Scorpions, Wind of Change, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

κυκλοφόρησαν πριν λίγες ημέρες το 25ο άλμπουμ τους και δηλώνουν πανέτοιμοι για νέα περιοδία. Rolling Stones, Paint It Black, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και Win στο 19600. Το μήνυμα που θα στείλεις τώρα για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή στις 4 για 11.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rendfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600 για να μην χάσεις τα 11.300 ευρώ. Red 96,3.

0: Sabbath in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: It's Red. It rocks. Red 96,3.

16,3 πέμπτη απόγευμα, 6 με 8 εδώ στην παρέα, μαζευόμαστε σιγά σιγά, 6 και 5 λεπτά τώρα, everybody looking for something, έτσι είναι, το θέμα είναι εσύ τι ψάχνεις ακριβώς. Θα μου πεις βέβαια αυτή είναι μια ερώτηση όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά γενικά για όλες τις εποχές, αλλά τώρα έχουμε 23 Ιουλίου, όπως και να το κάνουμε, πέμπτη απόγευμα, πολύ κοντά πια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, περιμένω πάντα τα δικά σου μηνύματα και μιλάμε μέσω Viber 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμέκης εδώ, 6 με 8. Και Bon Jovi έρχονται. It's my life. Τώρα όμως Guns N' Roses, Paradise City, Red 96,3. Καλησπέρες. Παρά λίγο να πω καλό Σαββατοκύριακο. Βιάζομαι λίγο. Δεν είναι μακριά. Παρασκευή αύριο και χρηματοκιβώτιο θυμίζω αύριο. 11.300.

Life, Red 96,35 απόγευμα, 6 και 20 σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι το θέμα είναι τι ψάχνει ο καθένας και τι ψάχνεις εσύ και μου γράφει εδώ στο Viber η Αργυρό. Εγώ την αδερφή ψυχή ψάχνω, αλλά εκείνη μπορεί να μην με ψάχνει τελικά. Καλησπέρα, γεια σου και σένα Αργυρό. Όμως, μια και μιλάμε για αδερφές ψυχές και διάφορα τέτοια, έρευνες λένε ότι την αδερφή ψυχή δεν θα τη βρεις ούτε στο δρόμο, ούτε στα μπαρ, στα κλαμπ και διάφορα τέτοια, αλλά στο σούπερ μάρκετ. Στην Ολλανδία το έχουν εφαρμόσει, ώρα φλερτ στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα έχουν και ορισμένα σήματα, να το πούμε έτσι. Παίρνεις ένα πακέτο, λέει, παξιμάδια και το γυρίζεις ανάποδα. Στην Ισπανία έχουν ένα άλλο. Παίρνεις ένα ανά και το γυρίζεις ανάποδα για να φαίνεται, είναι ένδειξη στο σούπερ μάρκετ ότι είσαι αδέσμευτος και ψάχνεσαι και τα λοιπά. Δεν ξέρω, πες μου και εσύ τις δικές σου ιδέες γύρω από όλα αυτά. Viber 6980-963-963. Στην πραγματικότητα τώρα, οκ, okay, τι ανανάς και τι παξιμάδια. Σούπερ μάρκετ μόνο. Αρκεί να βρεις βέβαια τις σωστές ώρες. Πρέπει να τσεκάρεις τις ώρες. Γιατί είναι ανάλογα την περιοχή, ανάλογα την κάθε χώρα. Και στην κάθε χώρα, ανάλογα στην κάθε περιοχή, ποιοι συχνάζουν, ποιοι, ποιες, πώς, τι και ποιες ώρες στα σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν πάει. Bohemian Like You, Dandy Warhols, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, καλησπέρες.

0: Like the way I do, είναι η Μελίσσα Etheridge. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6:26. Με ωραία ακρίβεια και χορηγός μαζί μου, Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Αυτό σκέφτηκε η Nova και το έκανε πράξη με το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο έρχεται, θα τα ακούσεις σε μισό λεπτό, δώσε βάση. Έρχεται αύριο, εδώ στο Red 96,3, στις 4 κληρώνει 11.300. Τι, ευρώ. 11.300 αύριο το μεσημέρι στις 4, κανόνισε για την κλήρωση. Θα στα θυμίσω και εγώ μετά και έρχονται και Steppenwolf, έρχονται και Cardigans, Aerosmith, όλα εδώ, Red 96,3. Πρώτα απ' όλα όμως, Queen, εδώ.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Τα παστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτή είναι η Cardigans, My Favorite Game, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6 και 37. Λοιπόν, όταν πας σε ένα, ας πούμε, ακριβό εστιατόριο, σε ένα καλό εστιατόριο, δεν περιμένεις να δεις να φας κάτι διαφορετικό. Ένα εστιατόριο μισελενάτο που λέμε, με δύο αστέρια μισελένες στο Νότια Κορέα, το πραγματικό το έκανε πράξη. Έφτιαχνε επιδόρπιο, μάλλον ένα είδος παγωτού με επικάλυψη από μυρμήγκια. Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια, λέει, σαν επικάλυψη κυρίως σε παγωτό. Ο ιδιοκτήτης το παραδέχτηκε και είπε ότι υπήρχαν επιλογές, λέει, χωρίς τα μυρμήγκια, αλλά το 60% λέει των πελατών διάλεγε να το δοκιμάσει. Okay, εντάξει, έχουν ξεφύγει. Και στη Νότια Κορέα είναι αυτό το εστιατόριο. Ξέφυγαν στην Νότια Κορέα, ξέφυγε και το χρηματοκιβώτιο όμως, 11.300 ευρώ, αύριο κληρώνει στις 4 το απόγευμα, εδώ στο Red 96,3. Περνάει η ώρα, μπε στην κλήρωση τώρα. Στείλε win στο 19600, είναι πανεύκολο και απλό, η λέξη win στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win στο 19600. Steppenwolf, Born to be Wild, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, πέμπτη απόγευμα, 23 Ιουλίου, 6 και 38.

0: Αυτά είναι έτσι έτσι. Dream On, Aerosmith, εδώ είμαστε. Red 96,3 και σήμερα, Πέμπτη απόγευμα, 6 με 8, Πέμπτη 23 Ιουλίου, 7 παρατέταρτο περίπου τώρα. Ανακοίνωσε επίσημα η Arsenal το δικό μας, το Χρήστο Τζόλι, μεταγραφή. Έσπασε μάλλον πάλι το ρεκόρ ακριβότερης μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η Arsenal έσκασε 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, στην Breeze για να πάρει το Χρήστο Τζόλι. Καλή επιτυχία, Χρήστο, καλή συνέχεια κτλ. Πάντα τέτοια και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εκεί. Μπορεί να τους καταπλήξεις όλους. Βέβαια, μιλώντας για μεταγραφές, βλέπω εδώ ότι ένας παίκτης για τον οποίο ενδιαφερόταν η ΑΕΚ, ο Κάγκουα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον τώρα ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία, γιατί τελείωσε και το Μουντιάλ και κάτι θα πρέπει να ασχοληθούμε τώρα με τις μεταγραφές. Και ειδικά ο Αύγουστος είναι η εποχή. Χορηγός μαζί μου, Nova. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή για κινητή. Όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Holiday Scorpions Boulevard of Broken Dreams, όμως πρώτα η φοβερή Green Day. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 και Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Εδώ, αν κυλάει το αίμα σου είναι red και πάμε για Green Day Boulevard of Broken Dreams.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Savatage, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 23 Ιουλίου σήμερα, 7 και 10. My Mortal, αυτή είναι η Evanescence. Η πιο πολλή κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Όπου και αν είσαι αυτή την ώρα, είτε στην κίνηση, είτε σε σταθερό σημείο κτλ. Στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και είναι ο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Έρχονται οι Doors, τώρα όμως, Rag & Bone Man, Human.

People are strange. Αυτή είναι η Doors, είναι ο Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 23 Ιουλίου, 7 και 4. Και μετά το Μουντιάλ, η FIFA έβγαλε βέβαια η Παγκόσμια Ομοσπονδία την κορυφαία ενδεκάδα. Εντάξει, από όλες τις ομάδες καταλαβαίνεις είναι. Η Ισπανία έχει στην κορυφαία ενδεκάδα Κουκουρέγια, Πόρο και Ρόδρι. Η Αργεντινή έχει δύο παίκτες στην ενδεκάδα, Αλεσάνδρο Μαρτίνες και Λιονέλ Μέση βέβαια. Τρεις έχει και η Γαλλία εκτός από την Ισπανία, Εμπαπέ, Ολίσε και Ουπαμεκανό, και βέβαια έχει μια θέση η Αγγλία, Μπέλιγχαμ, η Νορβηγία, Χάλαντ, ποιος άλλος, και το πράσινο ακροτήρι Βοζίνια, ο τερματοφύλακας είναι νομίζω. Βέβαια όλοι αυτοί οι 11, άμα τους βάλεις όλους μαζί σε μια ομάδα, θέλουν πάρα πολύ προπόνηση φαντάζομαι για να μπορέσουν να παίξουν μαζί. Μπορεί να, το αποτέλεσμα να μην είναι και αυτό που φαντάζεται κανείς. Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Seven Nation Army White Stripes και Red 96,3. 7 και 25 περίπου, 5η απόγευμα, 23 Ιουλίου. Χορηγός μαζί μου Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Nova More. Ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή πολύ καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Χρηματοκιβώτιο, θυμίζω, έρχεται αύριο στις 4. Μπες έγκαιρα στην κλήρωση, 11.300 ευρώ. Θα στο θυμίσω κι εγώ αμέσως μετά. Θα σου πω επίσης για ένα βίντεο αμέσως μετά. Απίθανο βίντεο που είδα και πρέπει να το δεις, νομίζω. Και ετοιμάσου και για Bon Jovi, Led Zeppelin και MSG Nightmare εδώ. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 68.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τέλειο. Όλα όλα τα love, Led Zeppelin και Red 96,3, 7 και 37. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Red 96,3. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη που έχει γενέθλια σήμερα. 69 ο Νίκος Γκάλης. Απίθανο, έτσι. Απίθανο βίντεο όμως που σου έλεγα πριν, που αν δεν το έχεις δει ήδη, μπες να το δεις. Στην Ταϊλάνδη είναι μια ελεφαντίνα, είναι ένας αγρότης ο οποίος έχει μια κάτι εκεί πέρα, κάτι χόρτα παλεύει με μια τσουγκράνα. Είναι μια ελεφαντίνα, μικρή και όμορφη φαίνεται η ελεφαντίνα. Του παίρνει την τσουγκράνα από το χέρι, ξύνει την κοιλιά της με την τσουγκράνα και τα αυτάκια της και την επιστρέφει πίσω στον αγρότη. Απίστευτο αυτό το βίντεο, έτσι. Δεν ξέρω πόσο απίστευτο μπορεί να είναι. Το χρηματοκιβώτιο έρχεται αύριο, εννοώ το να κερδίσει τα 11.300 ευρώ. 11.300 αύριο στις 4 κληρώνει, αλλά εσύ πρέπει να παίξεις από σήμερα. Αν δεν έχεις μπει ήδη στην κλήρωση, στείλε win. Στο 19.600 είναι πανεύκολο. Στέλνεις τη λέξη win στο 19.600, είναι Mediatel. 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν κερδίσει, αν γίνουν δικά στα 11.300, αύριο στις 24 Ιουλίου δηλαδή. Και όλος ο Αύγουστος μπροστά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε μέρα. Viber για μηνύματα 6980-963-963 για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. Ηχητικό γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο και Johnny Cash σε λίγο, σε cover πολύ δυνατό του Personal Jesus. Τώρα όμως Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Απόγευμα, 11 λεπτά πριν από τις 8, χορηγός μαζί μου Nova. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Αύριο και μεθαύριο, βροχές και καταιγίδες, απίστευτο. Κι όμως, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Σήμερα, η μέρα παγωτού βανίλια, λέει στις ΗΠΑ. Το ιδανικό συνδυασμό θα ήταν αυτή η είδηση που σου έλεγα χθες, ότι οι Ιαπωνέζοι έχουν φτιάξει ένα ψυγείο, ειδικά για ανθρώπους. Μπαίνεις μέσα στο ψυγείο. Το ιδανικό θα, για να σου κάνει ψήξη. Το ιδανικό θα ήταν να έχει μέσα

0: ακούσεις. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 για τη συνέχεια. Πολλά φιλιά, αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, τα λέμε εδώ πάντα στο Red 96,3. Bye!
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψω να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας. Η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Let It Be, το έχουν καταλάβει εδώ και καιρό το κόλπο οι φίλοι μας οι Beatles, έστω και αν είχαν έτσι λίγο αρνητικά νέα σήμερα, μιας και τους ξεπέρασαν, παρακαλώ, κοίτα να δεις τώρα οι Oasis έτσι σε πωλήσεις ιστορικά. Έγινε και αυτό λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια στον Αρέντε 96,3. Σήμερα είναι μια Πέμπτη, λέει το σύστημα, 23 Ιουλίου του 2026, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στην παρέα και ο Alice Cooper με το Poison, αν κυλάει στέμα σου, είναι Red.

Ο εξαιρετικός Brian Molko, τον Placebo, εδώ σε συνεργασία με τον φλαμανδό DJ και παραγωγό Timo Maas, σε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το First Day, η πρώτη μέρα του επόμενου της ζωής μας, ο φίλος μας ο Molko, ο οποίος γενικότερα έχει κάνει πολύ μεγάλες και καλές εξωσχολικές συνεργασίες, εκτός βέβαια Placebo. Rock You Like a Hurricane και Scorpions είναι ο Red 96,3, 5η, 23 Ιουλίου, εντυπωσιακό, το αίμα σου είναι Red.

0: Αλανής Μορισέτη και Crazy, η κόρη της Αλανής, η οποία είναι τραγουδίστρια σε heavy metal μπάντα, παρακαλώ, βεβαίως, εξελίχθηκε το κορίτσι. Είναι 5η 23 Ιουλίου και είμαστε έτοιμοι σε δύο μέρες να γιορτάσουμε το τέλος του φετινού release Athens, που πέφτει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Σάββατο λοιπόν, 25 Ιουλίου, με Sabotage, Sabaton και Epica το φινάλι της διοργάνωσης. Και όχι μόνο αυτό, 10 χρόνια release, το release φεύγει για την πλατεία νερού. Πηγαίνει αλλού και φυσικά για πληροφορίες αλλά και εισιτήρια μπαίνει στο release athens.gr. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, με Linkin Park και Metallica στη συνέχεια. Αν κυλάς το θέμα σου, είναι Red σήμερα 5η 23 του μήνα.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αναμνήσεις από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και την μεγάλη συναυλία των Metallica μπροστά σε 92.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πραγματικά μια πάρα πολύ σπουδαία εμπειρία. Μην ξεχνάμε και την πάρα πολύ καλή εμφάνιση των Kojira. Όπως πάντα οι Γάλλοι ξέρουν να δίνουν πολύ πόνο και αγαπάνε το ελληνικό κοινό. In the Air Tonight, Phil Collins στη συνέχεια. Είναι 5η 23 Ιουλίου του 2026. Αγγελάς θέμα σου είναι Red. Μικρόφωνο Ιερός Αποστόλου, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10.

0: Από τα παλιά και αγαπημένα κομμάτια των Evanescence στο Missing, εδώ η πραγματικά η Emily δείχνει πόσο καλή ερμηνεύτρια είναι. Πέμπτη σήμερα, 23 του μήνα, φυσικά είμαστε τα προεόρτια, την ημέρα που ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο όπως κάθε Παρασκευή. Οπότε ετοιμαστείτε λοιπόν για αύριο που θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 11.300 ευρώ και η Μέρη θα κάνει το κρίσιμο τηλεφώνημα. Το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Μπορείτε και τώρα να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα στέλνοντας γουίν 19.600 ώστε η Μέρη να κάνει το τηλεφώνημα σε εσάς και φυσικά να πάρετε αυτό το μεγάλο ποσό αφού απαντήσετε σωστά 11.300. Μην διατερικό σα SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο των ρημιτών κινητή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόζε μισθή σε ΕΠ. Και φυσικά θυμίζω ότι στο frontstage.gr θα δείτε τα πάντα σχετικά με τον διαγωνισμό και φυσικά του όρου του διαγωνισμού. Και ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στη μεγάλη αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία από τώρα από εμένα. Πάμε καλοκαιρινά στη συνέχεια με Mr. Lou, Pumpkin and Honey Bunny Remix από Dick Dale και Deltones στον Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 9 το βράδυ, ωραία, 96,3, 5η 23 Ιουλίου και χτες είχαμε την ημέρα που αναφέρθηκε φυσικά σε όλες τις εκπομπές του Red για τον θάνατο του Ozzy Osbourne. Σήμερα είναι η μέρα που έφυγε, παιδιά, η Amy Winehouse. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το ίδιο εμπορική ίσως σαν προσωπικότητα η Amy, αλλά σίγουρα είναι πολύ περισσότερο καταραμένη, τουλάχιστον όσο ήταν και ο φίλος μας ο Kurt Cobain, που μόλις τώρα ακούσαμε με τους Nirvana στο Smells Like Teen Spirit. Πάει λοιπόν και η Amy, την έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια, άφησε όμως και αυτή μια σύντομη αλλά μεγάλη μουσική παρακαταθήκη. Highway to Hell, AC/DC, είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο για τους Αποστόλου.

Εδώ είμαστε, είναι ο Ρέντε 96,3. Είναι 5η 23 του μήνα, 23 Ιουλίου. Βγήκαν και τα αποτελέσματα τη Πανελλήνια. Ανακοινώθηκαν οι βάσει, οι σχολέ με τι υψηλότερε και τι χαμηλότερε βάσει αγωγή. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κοινή αίσθηση για όλο τον κόσμο τη οικογένεια ότι ό,τι και να γίνεται στι Πανελλήνιε, σε οτιδήποτε εξετάσει και αν υπάρχουν, τέλο πάντων όσο υπάρχουν ακόμα ή όσο θα υπάρχουν στο μέλλον, δεν είναι αυτό το οποίο καθορίζει το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών, και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κοινός τόπος για να μην έχουμε δράματα, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Είναι ο Ρέντε 96,3 λοιπόν, αυτή την όμορφη μέρα που λέγεται 5η 23 Ιουλίου. Ακούμε τους YouTube αμέσως τώρα. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Αισιοδοξία, ερωτισμός, συνέστημα, όλα αυτά από YouTube, από John Jett, από R.E.M. στον αέρα του Radio 96,3, το soundtrack του καλοκαιριού του 2026. 5η 23 Ιουλίου, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Somebody Told Me από τους Killers για να ανεβάσουμε τον τόνο. Αν και λες το αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

λέω, παιδιά, συμπαθέστε το ο Chris Martin και η Coldplay, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό που παρουσίασε στο ημίχρονο του Μουντιάλ ήταν αυτό που λέγαμε παλιά, ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή. Γενικότερα πάντως δεν περιμένουμε ποτέ κάτι ιδιαίτερο σε τέτοια break, σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, συνήθως είναι χαζομάρες. Τώρα, χαζομάρα δεν είναι ότι αύριο και μεθαύριο περιμένουμε ξαφνική επιδείνωση του καιρού και στην Αττική, με καταιγίδες, ακόμα και χαλάζει στην πόλη μας, οπότε το νου σας. Μάλιστα είχε βγει και ειδική οδηγία για όσους έχουν σκοπό ή είχαν σκοπό ακόμα και την Παρασκευή και το Σάββατο το μεσημέρι να βγουν για ψάρεμα, να κάνουν εκδρομές ή βόλτες με σκάφη, να τα αναβάλουν, γιατί θα έχουμε πολύ περίεργο καιρό και στις θάλασσες. Το νου σας λοιπόν για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα από αύριο μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Knocking on Heaven's Door και Guns N' Roses στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, απόψε 5η 23 Ιουλίου.

0: Guns N' Roses και Scorpions φυσικά είναι Red 96,3. Σήμερα Πέμπτη, παραμονή του ανοίγματος του χρηματοκιβώτιου που αύριο δίνει 11.300 ευρώ. Η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα στις 4 το απόγευμα, μακάρι να το κάνει σε εσάς. Προηγουμένως, βέβαια, θα πρέπει να στείλετε το SMS σας, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Win19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Να σκάσετε το τηλέφωνο, να απαντήσετε σωστά 11.300 για να πάρετε τα χρήματα. Μην τίτλε κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑ 210-9215-776. Προστέιτς.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία. Μάλιστα, Ρόνα, στη συνέχεια από τους ΝΑΚ στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Καλοκαίρι στον Red.
8: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψω να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τρεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ξεκινάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Καλοκαίρι στον Red.
0: Red Summer. It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Και η Black Sabbath είναι Red.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Ozzy Osbourne.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.